Να σε μαέστρο τι μου κόπτε τα χρειώνα. Μαέστρο τέτε, θα του άντε. Yes. Και τρε σουέ.